0: Αλλά.
1: Αντίο.
0: Αλουσιάνα, παπαρακό. Βακάντανα τα του. Ο κούρουγκα να μετάξει όπου. Βακαρεκόνια να ούτε ο καγκαϊκούκι. Να ο καγκατσέψη. Να είμαι εγώ σε αφήρα μετάξει όπου. Ο Γουάκαρα είναι χάρο για γκόσο. Αγουανεγκέκο να μπεζί. 081-76-03-795. Λούσια Μορούντου. Να πάω παρακόλα κάτω να βάλω τα του οκουμενικά. Βάρου γκάνε μοτάκι σιωπού. Βακαρικό γεννό ούτι που κάνγα η κούκκι. Νομφί. Νοτσέψι. Να είμαι εγώ σε απέρα μοτάκι σιωπού. Αλλά καρα είναι χάρο λιγό σου από ένα γκέκο να μπεζείς. 081-76-03-795. Πάντου.
1: Εγώ. Απάνια με μπίμπι Άνδριας να παπαρακώ ηρούγα να ιοκτάκα μισά η κόμπο να βούρα ντάγγι νορον τάτου να ντάνο αμέ κουα κάρα κοντάμα κινιγόκ παπαρα μτου γουανγόσο γουανάγγενιε γουγκοντι εζί εουτά μοντάτου ζήμε τάτου ντάνε ζήμε μπάλι αμπό ουμε ντάνε αμπό μπάλι φουτόκ τάμε κερα πόπο που 1200 Hapa ni ame mbimbi Andreas na paparako yiruga na yukita kamisa ikombo Numpura dangi nuron tatu na tanu Na mkwa kara kondama kenyogu Na paparako mtu guangoso guanangike utama ndatu zimwe Tatu ntane Zimwe mbali hambo umwe ntane hambo mbali Futo tamekera po 1200 Hapano ame milima mremi na karo pamayana na kutapo mayuvito wa munyande milima tunapu katundupo yona mumundi kadwato mshishi